0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 6.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
3: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: www.radiomera.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε έναν Σεπτέμβρη που εξακολουθεί να μας βασανίζει πολύ γλυκά, και όταν λέω βασανίζει εννοώ να προσπαθεί έτσι επίμονα να μας βάλει σε μία τάξη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω φθινόπωρο και ανησυχώ. Βλέπω ζέστη, αυτό νιώθω. Θα μου πεις και εσύ τι περίμενες από τα μέσα Σεπτέμβρη, ας πούμε, τι θέλεις, κρύο? Ναι, θέλω κρύο. Εντάξει, είμαι λίγο υπερβολική. Τώρα, αν σου πω ότι χαζεύω χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις και ότι μετράω αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, θα με πιστέψεις? Να με πιστέψεις, παρακαλώ. Εγώ τα κάνω όλα αυτά. Ελένη Μανουσάκη. Είμαι εδώ για σένα για δύο ολόκληρες ώρες να παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Χθες είχα υποσχεθεί συνταγή. Την έδωσα, αλλά σήμερα νομίζω ότι σας έχω την απόλυτη έκπληξη. Την απόλυτη συνταγάρα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε και τα αστρολογικά μας. Έχουμε φυσικά τα τηλεοπτικά. Δεν τελειώνουν. Τι να τελειώσουν. Τώρα αρχίζουν.

διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο. Εάν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα, αν αντιμετωπίζεις κάποιο δίλημα, αν αντιμετωπίζεις μία δυσκολία. Τα περισσότερα λοιπόν προβλήματα λύνονται περπατώντας. Αν έχεις κολλήσει σε κάτι, μη κοιτάς άλλο την οθόνη, παρά το κινητό, μη δεις τηλεόραση, σήκω και κινήσου, χωρίς θόρυβο, χωρίς podcast. Βυθίσου στον έξω κόσμο. Το μυαλό, σύμφωνα με έρευνες, δουλεύει πολύ καλύτερα όταν το σώμα κινείται. Ο ρυθμός των βημάτων ξεκλειδώνει το ρυθμό των σκέψεων. Και έτσι ακριβώς εξελίσσουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές λέμε να περπατάμε, να κινούμαστε και να μην βουλιάζουμε σε ένα καναπέ. Η λύση, η απάντηση στο πρόβλημα, στη δυσκολία είναι μόνο η κίνηση.

για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε να πούμε φυσικά αρκετά πράγματα. Έχουμε να συζητήσουμε και για τα τηλεοπτικά μας που έχουν πάρει φωτιά. Τώρα ξεκινούν κάποιες εκπομπές. Κάποιες άλλες τις αναμένουμε. Εγώ βεβαίως περιμένω πως και πως το Μπαμπά σ' αγαπώ. Το έχω πει πολλές φορές. Πάμε για το δεύτερο κύκλο και με νέες περιπέτειες, με νέους ηθοποιούς. Νομίζω ότι τα μικρά μεγαλώνουν. Είδα και το σχετικό τρέιλερ. Τα μαγουλήθρια του Βίκτορα μεγαλώνουν. Μπαμπάς αγαπώ, παρακολουθώ και το λογαριασμό του στο Insta. Φυσικά έχουμε πάρα πολλά σύριαλ να δούμε, και καινούρια και κάποια που συνεχίζουν, όπως η Φόνη στο Καμπαναριό. Μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουν στον Αλφα. Έχουμε τα Μαύρα που κάμισα με Βασίλη Μπισμπίκη. Εξαιρετική σειρά από ό,τι καταλαβαίνω, και μάλιστα τους τίτλους του τραγουδιού τους τραγουδάει ο Κονταρός. Πολύ ωραίο. Και στην ΕΡΤ έχουμε πολύ ωραίες σειρές, τις Κουτσουπιές, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με Θανάση Κουρλαμπά, Αντώνη Καριστινό, Άννα Μενενάκου. Πολύ ωραίες σειρές, παιδιά, έχει και η ΕΡΤ. TV Land και αυτό στην ΕΡΤ. Όλα τα κανάλια νομίζω ότι φέτος θα μας έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις, και η ΕΡΤ θα κάνει την έκπληξη. Επίσης στο Star επιστρέφουν τα φαντάσματα, το IQ 160 με Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρί. Έχουμε να δούμε, άντε να χειμωνιάζει, να κάτσουμε και σπίτι μας.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να θέσεις κι εσύ την παραδείς ζωής σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και τα τηλεοπτικά φυσικά και δεν έχουν τελειωμό. Εμείς λίγο νωρίτερα πήραμε μια πολύ μικρή γεύση για το τι ακριβώς μας περιμένει το φθινόπωρο χειμώνα 2026-27. Πολύ περιμένετε Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρί στο IQ 160, γιατί υπάρχει και ένα μωρό στην υπόθεση, έτσι. Καταπληκτικό το βρίσκω και είναι και οι δύο πάρα πολύ απολαυστικοί. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να πούμε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σε πολύ πολύ λίγο θα σου πω τι ακριβώς κάνει μία σχέση υγιή, δηλαδή τι πρέπει να έχει μία σχέση για να νιώθουν και οι δύο πάρα πολύ καλά, γιατί παιδιά αυτό σημαίνει υγεία στη σχέση, να νιώθουν καλά, να επικοινωνούν, να περνάνε όμορφα, γιατί άμα είναι να περνάω χάλια, μένω και μόνη μου, συγγνώμη,

λοιπόν λίγο νωρίτερα τα βασικά σημάδια μιας υγιούς σχέσης που οπωσδήποτε πρέπει να είναι αμοιβαία εμπιστοσύνη. Φυσικά πρέπει να υπάρχει σεβασμός, ειλικρινής αληθινή επικοινωνία, να μην φοβάσαι να επικοινωνήσεις τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, να μην φοβάσαι την κριτική. Τα σημάδια μιας υγιούς σχέσης είναι να νιώθεις ασφάλεια, εμπιστοσύνη, να ξέρεις ότι ο άνθρωπός σου είναι αξιόπιστος, σέβεται τα όρια σου και φυσικά σέβεσαι και εσύ τα δικά του. Ο καθένας διατηρεί το χώρο και το χρόνο του, την ανεξαρτησία του, τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τους φίλους του. Υγιείς διαφωνίες. Φυσικά δεν είμαστε όλοι ίδιοι και φυσικά θα υπάρχει και μία ένταση και κάποιο παράπονο. Τα συζητάς. Οπωσδήποτε αμοιβαία υποστήριξη. Στηρίζει ο ένας τα όνειρα του άλλου και βοηθάμε στα καθημερινά προβλήματα όσο μπορούμε. Αυτό που σου απασχολεί, το λες. Απλώνεις το χέρι, δείχνεις την αγάπη σου και είσαι εκεί και όχι απώνει απούσα.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Όχι, δεν έχω πει ακόμα ούτε ζώδια και δεν έχω δώσει ακόμη και συνταγή. Έχω πάρα πολλά να πω. Έχουμε μία ώρα ακόμη στην διάθεσή μας. Επίσης, προσοχή στην διατροφή. Το ξαναλέω τώρα έτσι που μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινούς λίγο ρυθμούς. Να προσέξουμε λίγο τις ατασταλίες. Αρκετό παγωτό το φάγαμε, αρκετά τηγανιτά φάγαμε, αρκετά καλαμαράκια φάγαμε. Τηγανίλα. Εντάξει, και οι πατάτες, παιδιά, τι ωραίες που ήταν, δεν μπορώ να πω. Γιατί εγώ γενικά το χειμώνα δεν τρώω. Μόνο το καλοκαίρι τρώω λίγο έτσι τηγανιτή πατάτα. Να προσέξουμε λίγο την διατροφή μας, παιδιά. Απαραίτητος, περικαλώ πάρα πολύ, απαραίτητος. Λοιπόν, να κοιμόμαστε νωρίς. Και αν θέλεις να μπεις σε χειμωνιάτικο, εντάξει, το χειμωνιάτικο είναι λίγο νωρίς, εντάξει. Αν θες να μπεις λοιπόν στο φθινοπορεινό κλίμα, κλείνε τα ματάκια σου και λίγο νωρίτερα. Μπορείς να κοιμάσαι νωρίτερα και να ξυπνάς νωρίτερα, άσε που έχει μικρύνει πάρα πολύ και η μέρα. Δηλαδή, εγώ που ξυπνάω από τις 5 το πρωί είναι νύχτα. Όταν λέμε νύχτα, νύχτα. We'll be right back.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο?
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στην κορυφή της δεύτερης ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχω λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, εξαιρετική, από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, παιδιά. Ο γάμος με κεφαλαία, μέσα από την κλειδαρότρυπα. Τένια Μακρύ, οικογενειακή σύμβουλος, ένα πολύ ωραίο βιβλίο από τη Χάρτινη Πόλη. Η αλήθεια που κανείς δεν λέει για το γάμο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Θα ξεκινούσες να ανέβαινες ένα άγνωστο βουνό χωρίς χάρτη? Ο γάμος μοιάζει με μια τέτοια διαδρομή. Έχει υπέροχη θέα, άγνωστα μονοπάτια, καθημερινές προκλήσεις, αλλά και χαράδρες που κανείς δεν σου έμαθε να αποφεύγεις. Το νέο της βιβλίο, λοιπόν, η Τένια Μακρύ, φωτίζει τις παγίδες, τα μυστικά, τις ευκαιρίες αλλά και τις αλήθειες του γάμου, δημιουργώντας ένα πολύτιμο οδηγό για εμάς τους παντρεμένους. Απίστευτη διαδρομή από την ερωτική μέθη στη βαθιά συντροφικότητα. Από τη Χάρτινη Πόλη.

δούμε λίγο και τα αστρολογικά δεδομένα. Αυτή η περίοδος ευνοεί πολύ τα νέα ξεκινήματα, την οργάνωση και τα ξεκαθαρίσματα. Ίσως νιώσεις ότι θες να αλλάξεις συνήθειες, κάνεις επαγγελματικά σχέδια, παίρνεις κάποιες αποφάσεις που είναι υπέρ σου, πρακτικές θα έλεγα. Φροντίζεις το σώμα σου και την καθημερινότητά σου, βάζεις στόχους που κτίζεις σταδιακά. Και αυτή την περίοδο θα καταλάβεις κάτι. Δεν αρκεί να θέλουμε ένα όνειρο, ένα σχέδιο. Πρέπει να το υλοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε χώρο για να το πραγματοποιήσουμε. Αυτή η περίοδος ευνοεί κυρίως παρθένους, ιχθύς, διδύμους και τοξότες. Και αν έχεις βέβαια και οροσκόπο σε παρθένο, ιχθύ, δίδυμο ή τοξότη, επηρεάζεσαι. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή περίοδος με πολλές νέες αρχές που χρειάζονται όμως στόχο, τάξη και σαφήνεια. Και να βάλουμε προτεραιότητες, να οργανώσουμε καλύτερα δηλαδή την καθημερινότητά μας και να επικεντρωθούμε σε όλα όσα έχουν πραγματική αξία για εμάς.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα μικρά πράγματα που τελικά δεν είναι καθόλου μικρά, αλλά είναι πολύτιμα. Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ακόμη και την υγεία μας δεδομένη. Και επειδή πρόσφατα έχω ακούσει πολλά περιστατικά που όλα ήταν μια χαρά και από τη μια μέρα στην άλλη άλλαξαν, να μάθουμε να εκτιμάμε όλα αυτά τα καλά. Έχουμε καθημερινή πρόσβαση σε καθαρό νερό. Αυτό είναι πολυτέλεια. Ξυπνάμε και είμαστε καλά. Είμαστε αρτιμελείς. Έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε, να παίρνουμε το αυτοκίνητο και να φεύγουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τον κόσμο. Έχουμε πρόσβαση στην όποια πληροφορία και στην όποια γνώση επιθυμούμε εμείς. Έχουμε καθημερινά φαγητό. Μπορούμε να απολαύσουμε ένα καφέ. Έχουμε ανθρώπους που μας αγαπούν. Έχουμε ένα κρεβάτι. Έχουμε ένα σπίτι. Είμαστε ελεύθεροι ακόμη να πάμε στην εκκλησία. Παιδιά, και αυτό είναι ένα πολύτιμο δώρο. Νομίζω ότι αν ταξιδέψεις και αν λίγο διαβάσεις για άλλες χώρες και άλλα καθεστώτα και αν θέλεις να μάθεις λίγο πιο βαθιά τι γίνεται στον κόσμο, τότε ναι, θα νιώσεις πάρα πολύ τυχερός.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Boys. Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Αντώνης
1: Κυρίου. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε. Και θα κάνουμε, παιδιά, αν σας αρέσει το κρέας βέβαια, θα κάνουμε ψητό αρνάκι με πιπεριές. Θα χρειαστούμε 4 κομμάτια από μπούτι αρνίσιο, περίπου 1,5 κιλό, ξύσμα και χυμός από 3 πορτοκάλια, 8 σκελίδες κόρδο, 3 κουταλιές ντοματοπελτές, 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη καστανή, 300 ml λευκό κρασί, 300 ml ζωμό κρέατος, 2 κόκκινες πιπεριές και φέτες, έτσι φετούλα ωραία, 2 κίτρινες πιπεριές, 150 γραμμάρια ελιές ανάμεικτες και 3 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο. Βάζουμε τα κομμάτια του κρέατος σε μεγάλο μπολ. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε το ξύσμα και το χυμό πορτοκαλιού, το σκόρδο, το ντοματοπελτέ, τη ζάχαρη, το κρασί και το ζωμό κρέατος. Περιχύνουμε με το μείγμα το κρέας, αλλά το πιπερώνουμε και το σκεπάζουμε σε μία διάφανη μεμβράνη. Βάζουμε στο ψυγείο όλο αυτό το υλικό που σου είπα πριν, το αφήνουμε να μαριναριστεί για μερικές ώρες ή από βραδύς αν έχεις χρόνο. Προθερμαίνει στο φούρνο στους 180, βάζει τα κομμάτια του κρέατος μαζί με τη μαρινάδα του σε ένα μεγάλο ταψί, σκεπάζει καλά με αλουμινόχαρτο και το ψήνει για 2 ώρες. Το βγάζει από το φούρνο, αφαιρεί το αλουμινόχαρτο και βάζει στο ταψί τις πιπεριές και τις ελιές και τη φετούλα από πάνω. Βάζει στο φούρνο και συνεχίζει το ψήσιμο για 1 ώρα ακόμη, ώσπου να μαλακώσει καλά το κρέας και να πήξει αρκετά η σάλτσα. Πασπαλίζει με το ψιλοκομμένο μαϊντανό και το μεταφέρει σε πιάτο και σερβίρει με πουρέ πατάτας.

Μανουσάκη να αφήσουν να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια που ελκύουν πάρα πολύ έναν άντρα. Είναι έτσι χαζούτσικα πραγματάκια τα οποία όμως οι άντρες νομίζω ότι τα θέλουν. Όταν

γελάμε άτσαλα χωρίς να υπάρχει λόγος. Όταν εμείς έχουμε τα δικά μας σχέδια, αλλά ο σύντροφός μας κανονίζει τα δικά του και ναι, τότε κάνει την έκπληξη. Όταν φοράμε το ωραίο μας άρωμα, αρέσει πάρα πολύ στους άντρες αυτό. Όταν μιλάμε για κάτι που πραγματικά μας ενδιαφέρει με πάθος, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, το πάθος μας για κάτι μπορεί να μαγνητήσει έναν άντρα. Όταν νιώθουμε άνετα να είμαστε πολύ σιωπηλοί μαζί του, χωρίς να πιέζεσαι, χωρίς να αγχώνεσαι, να λες πράγματα χωρίς νόημα, η σιωπή είναι πολύ ελκυστική. Όταν δεν ντυνόμαστε τέλεια κάθε φορά, ακόμα και το φούτερ και η αλογουρά έχουν τη δική τους γλύκα. Όταν του λέμε όχι γιατί έτσι θέλουμε και όταν τον πειράζουμε και τον τρολάρουμε, είναι πολύ γοητευτικό.

0: ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες, πάμε να δούμε πράγματα που είναι αγένεια και τα κάνουμε και εμείς, αλλά όταν τα κάνει ο άλλος μας ενοχλούν. Πρώτο παράδειγμα, αργούμε 10 λεπτά. Όταν το κάνουμε εμείς, έλα μωρέ, εκείνη ησύχια. Όταν το κάνει ο άλλος, πω, δεν σέβεται το χρόνο μου. Δεν σηκώνουμε το τηλέφωνο. Όταν το κάνουμε εμείς, εντάξει, δεν μπορούσα να μιλήσω. Όταν το κάνει ο άλλος, καλά το κινητό του, γιατί το έχει. Άλλη αγένεια. Αφήνουμε τα μηνύματα στο διαβάστηκε. Όταν το κάνουμε εμείς, θα απαντούσα και το ξέχασα. Ο άλλος, α, οκ, κατάλαβα, δεν με θέλει, με ακυρώνει. Όταν κάνει το εξής ενοχλητικό, το κάνω εγώ πολύ συχνά βέβαια, να λέω και την αλήθεια, αναβάλει συνέχεια ραντεβού. Όταν το κάνεις εσύ, δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Όταν στο κάνουν, αφού δεν ήθελε, γιατί κανονίσαμε. Άλλη αγένεια, να κοιτάς το κινητό ενώ μιλάτε. Όταν το κάνεις εσύ, μισό λεπτό, έχω κάτι σημαντικό. Όταν το κάνει ο άλλος, πω, δεν με ακούει καθόλου, δεν με σέβεται. Λοιπόν, ένα θα πω. Ό,τι δεν θέλουμε να μας κάνουν, δεν το κάνουμε ούτε εμείς. Τελεία. Τα λέμε πάλι από την άλλη εβδομάδα, Φιλάκια πάρα πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή ακουθετικά, μία εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μία εκπομπή γεμάτη από χαμόγελα και ωραίες μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

άκου, θετικά και το ρίζ είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται κυρίως από την Generation Z και σημαίνει ρομαντική έλξη ή γοητεία ως ουσιαστικό και γοητεύω ή αποπλανώ ως ρήμα. Το ρίζ που προφέρεται όπως ακριβώς σας το είπα γράφεται με RI και 2Z και έχει τη ρίζα του στο χάρισμα. Χρησιμοποιείται για άτομα τα οποία έχουν το χάρισμα της επικοινωνίας, τραβούν την προσοχή επάνω τους και εν τέλει είναι ελκυστικά προς τους άλλους. Το ρίζ λοιπόν έγινε δημοφιλές καθώς άρχισαν να το χρησιμοποιούν streamers, youtubers, tiktokers και influencers. Ξεπέρασε τις λέξεις Swiftie, ενθουσιώδης θαυμαστής της Taylor Swift, Situationship, που είναι η άτυπη ρομαντική σεξουαλική σχέση, και Prompt, που είναι η οδηγία που δίνεται σε πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το λεξικό αγγλικών Merriam-Webster, η λέξη που αναζητήθηκε περισσότερο ωστόσο από οποιαδήποτε άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες στην ψηφιακή έκδοση του εν λόγω λεξικού ήταν το επίθετο authentic, δηλαδή αυθεντικός.

0: ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό
1: τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
2: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Ακούω θετικά και ακόμα και αν συχαίνεται κανείς τη βροχή ή εν πάση περιπτώσεις παραδέχεται ότι ο τρόπος που κάνει να μυρίζει το χώμα είναι απόκοσμος και απελευθερωτικός και ναι μεν στην αρωματοποίηση αυτή η μυρωδιά έχει το δικό της όνομα, ωστόσο πρόκειται για ελληνική λέξη που πρακτικά δεν περιγράφει ένα συστατικό κάποιου αρώματος, αλλά ακριβώς αυτό, τον τρόπο που μυρίζει η γη μετά τη βροχή. Η λέξη είναι πετριχόρ ή πετριχόρας και ουσιαστικά περιγράφει την οσμή που αναδύεται από το έδαφος όταν έχει πέσει πάνω του βροχή. Η ετυμολογία της λέξης προκύπτει από το συνδυασμό των ελληνικών λέξεων πέτρα και ηχόρ, που κατά την ελληνική μυθολογία ήταν το αίμα των θεών και για την ακρίβεια το χρυσό υγρό που κυλούσε στις φλέβες τους. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, όταν Αυστραλοί ερευνητές τη χρησιμοποίησαν για τις ανάγκες ενός επιστημονικού άρθρου στο περιοδικό Nature. Στο συγκεκριμένο άρθρο ανέλυαν το πώς η συγκεκριμένη οσμή παράγεται από ένα έλαιο, το οποίο με τη σειρά του παράγεται από τα φυτά κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Το συγκεκριμένο έλαιο, όταν απορροφάται από τα μαλακά πετρώματα του εδάφους και ποτίζεται από τη βροχή, απελευθερώνει αυτή την απελευθερωτική μυρωδιά που πλημμυρίζει τα πάντα.

Ακού θετικά λοιπόν, και η Coca-Cola είναι ένα από τα παλαιότερα αναψυκτικά και όπως τα περισσότερα από αυτά έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, αλλά το διάσημο αναψυκτικό σερβιρόταν κάποτε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ενώ τα περισσότερα εστιατόρια έχουν εγκαταλείψει την παραδοσιακή μέθοδο σερβιρίσματος του συγκεκριμένου ποτού, ένα παλιό εστιατόριο ζαχαροπλαστείο στη Νέα Υόρκη συνεχίζει να το κάνει. Το Lexington Candy Shop, ένα εστιατόριο σχεδόν 100 ετών, προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο μετά από ένα βίντεο που δείχνει τον τρόπο σερβιρίσματος της Coca-Cola και έγινε viral. Το κλιπ μοιράστηκε αρχικά στο λογαριασμό New York Inco του Nicholas Heller στο TikTok και το Instagram και από τότε έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου φαίνεται να ετοιμάζει τον αναψυκτικό με τον παλαιομοδίτικο τρόπο που ονομάζεται Coca-Cola Float. Αντί να ρίξει απλώς το παγωμένο αναψυκτικό σε ένα ποτήρι, γεμίζει το ποτήρι με σιρόπι Coca-Cola από την Αγγλία και στη συνέχεια βάζει σόδα, ενώ το κουνά ή το ανακατεύει. Στη συνέχεια προσθέτει μια μπάλα παγωτό βανίλια στο ποτό και το σερβίρει. Το Lexington Candy Shop βρίσκεται και στη γωνία Ελεοφόρου Lexington και τη 23η οδού στο Upper East Side στο Manhattan, από όπου πήρε και το όνομά του και ανήκει σε μια οικογένεια Έλληνο-Αμερικανών. Είναι μόλις 3 τετράγωνα από το Metropolitan Museum of Art and Museum Mile, σε μια πολύ κοσμοπολιτική γειτονιά.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπιτικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ.
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

ακούω θετικά δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες ωραίες μουσικές να ακούσουμε μαζί. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακού θετικά και το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να προβλεφθεί από το μάτι του ασθενού σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο περιοδικό Heart. Πιο συγκεκριμένα είναι ο αμφιβλής τροειδής που μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς έχει παρόμοιο αγγειακό δίκτυο με του εγκεφάλου. Το αγγειακό δακτυλικό αποτύπωμα στον αμφιβλής τροειδή του ματιού συνεπώς μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ενός ατόμου με την ίδια ακρίβεια όπως οι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου σύμφωνα με την έρευνα. Το εγκεφαλικό επεισόδιο πλήττει περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και σκοτώνει 6,7 εκατομμύρια από αυτούς κάθε χρόνο. Οι περισσότερες περιπτώσεις προκαλούνται από τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερίνη, η κακή διατροφή και το κάπνισμα.

ακουθετικά και ομάδα επιστημόνων πιστεύει ότι έχει εντοπίσει το μυστικό για την παρασκευή του τέλειου εσπρέσο. Η ομάδα υποστηρίζει ότι η προσθήκη μικρής ποσότητας νερού σε κόκκους καφέ πριν γίνει η άλεσή τους παράγει πιο έντονο και γευστικό εσπρέσο. Κατά τη διάρκεια της άλεσης, η τριβή μεταξύ των κόκκων καφέ παράγει ηλεκτρισμό που κάνει τα σωματίδια να συσσωρεύονται και να κολλούν στο μήλο. Η προσθήκη υγρασίας μειώνει την ποσότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, είπαν οι ερευνητές, πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται μικρότερη σπατάλη καφέ και η γεύση του δυναμώνει. Η υγρασία είτε πρόκειται για υπολειμματική υγρασία στο εσωτερικό του καβουρδισμένου καφέ, είτε για εξωτερική υγρασία που προστίθεται κατά το άλεσμα, είναι αυτή που υπαγορεύει την ποσότητα φορτίου που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της άλεσης. Το νερό όχι μόνο μειώνει τον στατικό ηλεκτρισμό και επομένως μειώνει το χάος καθώς γίνεται η άλεση, αλλά μπορεί επίσης να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ένταση του ροφήματος και ενδεχομένως στην ικανότητα πρόσβαση σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ευνοϊκών γεύσεων, λέει ο Κρίστοφερ Χέντον, καθηγητής υπολογιστικής χημίας στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέλος της ερευνητικής ομάδας. Οι ερευνητές αποφάσισαν να διερευνήσουν πώς η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται κατά τη διάρκεια της άλεσης επηρεάζει τη γεύση. Συνεργάστηκαν λοιπόν με ειδικούς ηφαιστείων, οι οποίοι μελετούν παρόμοιες ηλεκτρικές διεργασίες που συμβαίνουν σε ηφαιστειακές εκρήξεις. Κατά τη διάρκεια της έκρησης, το μάγμα διασπάται σε πολλά μικρά σωματίδια που στη συνέχεια βγαίνουν από το ηφαίστειο και κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, αυτά τα σωματίδια τρίβονται μεταξύ τους και φορτίζονται μέχρι το σημείο να παράγουν κεραυνούς. Με έναν απλοϊκό τρόπο, η ηφαιστειακή διεργασία είναι παρόμοια με το άλεσμα του καφέ, όπου παίρνουμε αυτούς τους κόκκους και τους μετατρέπουμε σε λεπτή σκόνη.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Ακούω θετικά και μια νέα τεχνική ξεπέρασε τις προσδοκίες των ερευνητών στη θεραπεία των γνωστικών διαταραχών έπειτα από τραυματική εγκεφαλική βλάβη, σύμφωνα με δημοσίευση στο περιοδικό Nature Medicine. Η βαθιά εγκεφαλική διέγερση, όπως είναι γνωστή διεθνώς με τον όρο DBS, Deep Brain Stimulation, αποτελεί μια συνδυασμένη νευροχειρουργική και νευροφυσιολογική μέθοδο θεραπευτικής διέγερσης για ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα. Στο πλαίσιο λοιπόν της έρευνας, γιατροί εμφύτευσαν χειρουργικά μία συσκευή στον εγκέφαλο 5 ασθενών ηλικίας 22 μέχρι 60 ετών με μόνιμες γνωστικές διαταραχές για περισσότερα από 2 χρόνια έπειτα από μέτρια έως σοβαρή τραυματική εγκεφαλική βλάβη. Η πρόκληση ήταν η τοποθέτηση της συσκευής διέγερσης με ακρίβεια στη σωστή περιοχή, η οποία διέφερε από άτομο σε άτομο. Έτσι δημιούργησε ένα εικονικό μοντέλο του κάθε εγκεφάλου που τους επέτρεψε να εντοπίσουν τη θέση και το επίπεδο διέγερσης. Στο τέλος της θεραπείας, έπειτα από 90 ημέρες, η πειραματική συσκευή βαθιάς εγκεφαλικής διέγερσης αποκατέστησε σε διαφορετικό βαθμό τις γνωστικές ικανότητες που οι ασθενείς είχαν χάσει λόγω εγκεφαλικών κακώσεων πριν από χρόνια. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες βελτίωσαν την ταχύτητά τους σε ένα τεστ ταχύτητας νοητικής επεξεργασίας κατά 32%.

Ακούω θετικά και οι Ιάπωνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Τσουκούμπα ανέπτυξαν μια καινοτόμο μέθοδο για την προσομοίωση της στοργής των ζώων και τη μελέτη της θετικής επίδρασής της στην ψυχική υγεία. Εμπνευσμένοι λοιπόν από την χαρακτηριστική συμπεριφορά των γατών, που είναι γνωστή ως banding, κατά την οποία οι γάτες τρίβουν το κεφάλι τους σε αντικείμενα ή ανθρώπους, η ομάδα δημιούργησε ρομποτικά πρωτότυπα που μπορούν να μιμηθούν αυτή την κίνηση. Στόχος είναι να προσφέρουν στους χρήστες παρόμοια ηρεμιστικά και υποστηρικτικά αποτελέσματα όπως αυτά που βιώνουν οι κηδεμόνες κατοικιδίων όταν έρχονται σε επαφή μαζί τους. Για την προσομοίωση της κίνησης banding, οι ερευνητές σχεδίασαν ένα ρομποτικό λαιμό που διαθέτει μηχανισμό μεταβαλλόμενης ακαμψίας, ο οποίος προσαρμόζει την ευκαμψία του μέσω ρύθμισης της τάσης σειρμάτων. Σε πειράματα που συμμετείχαν 22 φοιτητές, η ρομποτική κίνηση είχε διάρκεια 40 δευτερολέπτων, με τους συμμετέχοντες να αξιολογούν την εμπειρία μέσω ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της έντασης των συμμετεχόντων, οι οποίοι υπερτόνισαν τη θετική επίδραση της ρομποτικής επαφής. Συγχρόνως, οι μελετητές επεσήμαναν ότι η επαφή των ρομπότ με τους ανθρώπους είναι ακόμα περιορισμένη σε σύγκριση με αυτή των ζώων. Ωστόσο, η προσαρμοστικότητα του ρομποτικού λαιμού ενδέχεται να προσφέρει μεγαλύτερη φυσικότητα στις κινήσεις, και αυτή η έρευνα, μαζί με προηγούμενες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η αναπαραγωγή φυσικών εκφράσεων προσώπου από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα, φέρνει τις ρομποτικές συσκευές ένα βήμα πιο κοντά στην αναπαράσταση της φυσικής συμπεριφοράς των ζώων.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
9: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 20 από το 17 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 2 ώρες. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 βρισκόταν ο Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Ordinary από τον Alex Warren, ένα κομμάτι που είχε λάβει πάρα πολλές υποψηφιότητες μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, στο 19 από το 20 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, Κατσαή και Γκαμπριέλα.

Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι κανείς να ερωτευτεί. Αυτό το υπέροχο κομμάτι το συναντήσαμε στη 17η θέση από το 18 που βρισκόταν στην προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στην 18η θέση, να σας θυμίσουμε, ότι βρισκόταν ο Teddy Swims με το Mr. Naughty Doll. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στο 19 και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο 16. Στο νούμερο 16 λοιπόν συναντάμε τον Alex Warren με το Fever Dream. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη χώρα μας. Στο 16 λοιπόν ο Alex Warren, τον οποίο συναντάμε για άλλη μια φορά στην πρώτη κοσάδα με το Fever Dream.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

Ενωμένη δύναμη, 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresh Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

λοιπόν, η συνεργασία του Teddy Swims με την Don Sendai και στην παραγωγή βρίσκεται βέβαια ο διάσημος Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta. Σταθερό στο 15 αυτό το κομμάτι. Και είμαστε και πάλι εδώ να σας πούμε ότι παρουσιάζουμε για 2 ώρες το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα. Είμαστε μαζί, καλώς ορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 14, σταθερό επίσης. Ένα κομμάτι που στην αρχική του μορφή ανήκε στον Γάλλο Stromae. Εδώ όμως διασκευάστηκε κατά κάποιο τρόπο, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, στην AI δηλαδή, από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams. Παπαούτε, σταθερό στο 14 για αυτή την εβδομάδα.

Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια αυτό τον καιρό, ο Viral Daddy, που ξεκίνησε να ανεβάζει κομμάτια στο TikTok και έγινε πασίγνωστος από άκρη σε άκρη με το Take Me There στο νούμερο 12. Στο νούμερο 12 αυτή την εβδομάδα, από το 13 που βρισκόταν την περασμένη, να σας πούμε ότι η Daddy έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Death Disco στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό show που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Στην 13η θέση από τη 12η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Bad Bunny με το Nuva Yol. Και πάμε στο νούμερο 11. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 11 λοιπόν η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto. Solto, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House γαλλικής σκηνής. Jamaican Bam Bam.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Και πάλι μαζί εδώ στο The National Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό της εκπομπής. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ήταν η Ray με το Where is my husband. Να σας πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στο νούμερο 11. Και πάμε στο 9. Ένα κομμάτι που είναι βασισμένο σε κάτι παλιότερο και πολύ αγαπημένο. Θα σας θυμίσει σίγουρα το Insomnia των Faithless. Από το τελευταίο άλμπουμ της BB Rexha, Dirty Blonde, New Religion.

Bruno Mars και Just Might στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα από την 6η που βρισκόταν την προηγούμενη από το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars The Romantic, ένα καταπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες, το Φεβρουάριο συγκεκριμένα, τέλος Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά. Στα 7 λοιπόν ο Bruno Mars, στο 8 μια θέση πιο κάτω συναντήσαμε τον Uzel, να το σκεπάλι Uzel, μαζί με την τραγουδίστρια των 90s και της δεκαετίας του 2000, την Ultra Nate, Moving to the Sun. Πάρτε μια ανάσα τώρα γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας. Πάμε στην 6η θέση όπου συναντάμε την συνεργασία Another με τον 54 Ultra από το New Jersey, μας έρχεται, και το Talk to You.

0: τώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Sports. ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένα πάρα πολύ ωραίο και μελωδικό τραγούδι από την Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Έχουμε πίεση ως την πρώτη πεντάδα. Νούμερο 5 λοιπόν η Taylor Swift σταθερή με το Fate of Ophelia και πάμε μια θέση πιο πάνω. Το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι αποτέλεσμα της AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τραγούδι που δεν είναι πραγματικό, δεν υπάρχει δηλαδή πίσω από αυτό πραγματικός καλλιτέχνης, αλλά απλά η AI. Είναι μόδα. Για να δούμε θα περάσει. The Second Voice και Let Me Be, σταθερό στην τέταρτη θέση.

0: Die Die, η συνεργασία της Σακίρα με τον Νιγηριανό Μπέρνα Μπόι, ένα τραγούδι που είχαμε συνδέσει με το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου το καλοκαίρι, τον Ιούλιο συγκεκριμένα. Στη δεύτερη θέση, ανέβηκε μία θέση δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα, στο 3 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη θέση αυτή τη εβδομάδα. Ενώ ακριβώς αντίστροφα έχουν τα πράγματα με την Εζέινα και το Ζάναντο στην τρίτη θέση αυτή την εβδομάδα από τη δεύτερη την περασμένη. Έπεσε δηλαδή μία θέση. Να ανακεφαλαιώσουμε πριν από την κορυφή, στο νούμερο 20 Alex Warren και Ordinary, στο νούμερο 19 Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο νούμερο 18 Mr. Not It All από τον Teddy Sims, στο νούμερο 17 So Easy to Fall in Love από την υπέροχη Olivia Dean, στο νούμερο 16 Alex Warren και πάλι με το Fever Dream όμως αυτή τη φορά, και πάμε στο νούμερο 15 Gone Gone Gone Teddy Sims με Tones and I σε παραγωγή David Guetta, στο νούμερο 14 Papa Ute Afro Soul, στο νούμερο 13 ο Bad Bunny με το New Vajol. Και πάμε στο 12. Στο 12 συναντάμε τον Ντάτι που στις 30 Οκτωβρίου θα έρθει και στη χώρα μας για ένα μοναδικό show. Ο Ντάτι που έγινε γνωστός χάρη στο TikTok με το viral Take Me There. Στο νούμερο 11 Jamaican Bam Bam από τον Uzel και τον Solto. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 η Ray με το Where is my husband. Στο νούμερο 9 BB Rexha και Faithless με το New Religion. Στο νούμερο 8 Uzel, νάτος και πάλι Uzel με την Ultra Anathemus εδώ, Moving to the Sun. Στο νούμερο 7 Bruno Mars και I Just Might. Στο 6 Another και 54 Ultra, Talk to You. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5 Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4, The Second Voice και Let Me Be. Στο νούμερο 3, Ζεϊνά και Ζάναντο. Στο νούμερο 2, Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die. Και πάμε στο νούμερο 1.
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Έχουμε χάσει το λογαριασμό ούτε και ξέρω πόσες εβδομάδες αυτό το υπέροχο τραγούδι του Tame Impala, του Αυστραλού Kevin Parker, έτσι είναι το όνομά του, βρίσκεται στην κορυφή. Tame Impala και Dracula. Για το 2 ώρο που πέρασε, στην παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα με όλες τις top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα. Καλώς ορίσατε. Με αυτή την άλλη θέα είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Ζωντανά έχω γραφημένο τραγούδι από το live που έκανε ο Κώστας Λεβαδάς στον Ελληνικό. Και τα επεισόδια υπάρχουν στο YouTube. Μπορείτε να τα δείτε, να τα απολαύσετε πραγματικά και να δείτε όλο το live που έκανε για τον Ελληνικό. Και εμείς από αυτό το live έχουμε αποκλειστικά φέρει τα τραγούδια αυτά και τα μεταδίδουμε. Να είναι καλά ο Κώστας δηλαδή. Ήταν τελευταία μας συνέντευξη πριν το καλοκαίρι. Ακόμα δεν θα έχουμε ξεκινήσει τη συνέντευξη του φθινοπόρου. Έρχονται σιγά σιγά. Δεν βιαζόμαστε. Απολαμβάνουμε μουσική και επειδή ο Σεπτέμβρης είναι και μήνας μετακομίσεων, θυμήθηκα και το τραγούδι το αντίστοιχο. Τι λέτε?

Λοιπόν, Λευτέρης Πορτοκάλουγλου ή αλλιώς Λεύτη με την Εφέλη και ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ που λέγεται Αλκαίου. Αλκαίου αφορά όχι τον Άλκη Αλκαίου ούτε κάποιον άλλον Αλκαίου, αλλά έναν δρόμο στην Αθήνα που λέγεται Αλκαίου και από αυτό το τραγούδι, μάλλον με αυτή την αφορμή του δρόμου, ο Λευτέρης έφτιαξε το τραγούδι αυτό και μας το παρουσιάζει και το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε στο Φίλιππο Πλιάτσικα, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα να παίξουμε πάρα πολύ μουσική. Αλίμονο, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ακόμα είμαστε

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.
5: Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ.
5: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τη Χάρης Αλεξίου και από τους Ψήθυρους, ένα από τα άλμπουμ που είναι πολύ πολύ ήσυχα και αθόρυβα της Χάρης Αλεξίου, αλλά περιέχει 12 μικρά, μάλλον μεγάλα διαμαντάκια. Ένα από αυτά και το «Η πιο μεγάλη ώρα» του Άκη Πάνου, εννοείται. Και αφού περάσαμε σε διασκευές, πέρυσι κυκλοφόρησε το άλμπουμ που έκανε η Κορίνα Λεγάκη με τη μουσική που επιμελήθηκε ο Γιώργος Ανδρέου και διασκεύασε αντίστοιχα μια σειρά από μικρά αριστουργήματα, έως και μεγάλα αριστουργήματα. Από αυτά θα ακούσουμε το πρώτο.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

χρησιμοποιείτε. Εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη με τον Κωνσταντίνο Βίτα συναντιόνται μαζί στο άλμπουμ Μετά και ένα από τα αριστουργήματα του Μάνου Λοΐζου. Το ερμηνεύει με, εντάξει, με το μοναδικό της απίστευτο και απίστευτα ατέρμονο και ατέλειωτο τρόπο. Δήμητρα Γαλάνη, τη λατρεύω. Νομίζω ότι είναι μία, όχι νομίζω, είναι μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς που έχουμε ποτέ σε αυτήν εδώ τη μικρή χώρα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τόσο καλούς δημιουργούς και τόσο καλούς ερμηνευτές και καλλιτέχνες. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα. Και πάμε σε ζωντανή ηχογράφηση από το Christmas Theater και για τα 30 χρόνια του Φίλιππου Πιάτσικα.

Ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τον Σταύρο Νηφοράτο και τα μαγικά φτερά τους μας ταξιδεύουν, μας πάνε μακριά. Πετάμε πάνω από την πόλη, πάνω από οτιδήποτε θέλουμε εμείς να πετάξουμε και ταξιδεύουμε εκεί που ο καθένας θέλει. Χωρίς όρια, χωρίς κανένα πρέπει, χωρίς κανένα μη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι που θυμήθηκα και έχουμε και πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Για ακούστε κι εσείς.

Η Ελευθερία Ρουαντάκη μας έφερε μέχρι το σχεδόν φινάλε του τρίτου ημιώρου για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα έχουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, γιατί όλα είναι τέλεια και πρέπει να το εκφράσουμε αυτό. Και θα πάμε μετά για το φινάλε μας, για το τελευταίο μας ημιωράκι.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
2: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας διδακτά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όχι απλά.

Ενωμένη δύναμη, 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Γλυκερία. Η Γλυκερία μας έβαλε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Το αγαπημένο μας κορίτσι. Τώρα, ακριβώς κορίτσι δεν είναι, μεγάλη γυναίκα, αλλά δεν έχει σημασία. Η Γλυκερία είναι για πάντα η Γλυκερία, γιατί είναι το όνομά της τόσο γλυκό. Άνοιξε το άλμπουμ, Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 20 περίπου λεπτάκια ακόμα. Διανύουμε ένα ωραίο ταξίδι και ακούμε τραγούδια και μουσικές που αγαπάμε εμείς, αγαπάτε κι εσείς.

Μπάμπη Στόκας, Μπάμπη Στόκας για το επόμενο, για τη συνέχεια των τραγουδιών μας εδώ. Η παρέα μεγαλώνει πάντα, μας αρέσει πάρα πολύ. Το φθινόπωρο, ξέρετε, είναι για μένα είναι σαν πρωτοχρονιά. Είναι σαν να ξεκινάει μια καινούρια χρονιά. Και έτσι είναι τα πράγματα. Κακά τα ψέματα, κάθε αρχή γίνεται το Σεπτέμβρη. Και ο Σεπτέμβρης είναι κομβικός μήνας για όλους. Για τους μαθητές, για τους γονείς, για τους επαγγελματίες, για όλους, όλους, όλους. Απλά τυχαίνει την πρωτοχρονιά ημερολογιακά να την γιορτάζουμε 1η Ιανουαρίου. Κανονικά εγώ θα την γιόρταζα 1η Σεπτεμβρίου, αν θέλετε τη γνώμη μου. Συνεχίζουμε με ένα κορίτσι εσωστρεφές που ερμηνεύει η Ελεονόρα Μανώνα.

Έτσι με έναν όρκο είπαμε να κάνουμε το φινάλε μας σήμερα. Όχι ακριβώς αυτό δηλαδή το τραγούδι, αλλά με ένα ακόμα. Αλλά με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετάμε. Ήταν η Ελένη Πέτα. Είχαμε ορκιστεί ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί η Ελένη ξέρει πώς να ερμηνεύει τα τραγούδια και να τα κάνει πραγματικά σπουδαία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε και πολύ λίγο ακόμα, γιατί σας αποχαιρετούμε προς το παρόν. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με πολλές μουσικές, σχόλια και νέα τραγούδια και ποιος ξέρει, ίσως και κάποιο καλεσμένο, θα δούμε. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια, ξέρετε, στο πλαίσιο βασικά, γιατί δεν υπάρχουν πολλά πλαίσια, υπάρχει ένα πλαίσιο και είναι σύνηθες γραμματικό λάθος και δεν θέλω να το επαναλαμβάνω. Είναι στο πλαίσιο λοιπόν του προγραμματισμού της νέας μας χρονιάς. Πολλά ωραία πράγματα έρχονται, μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Γεια χαρά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα καταστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα για δύο ώρες με τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Με τα τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς, σε λίγο θα σας πω πώς, αλλά και με ειδήσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους, που τράβηξαν το δικό μας ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Για να κάνουμε δουλίτσα για άλλη μια φορά. Για να επιλέξετε τώρα εσείς αυτά που θα ακούσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Πάρτε κινητό στο χέρι και μπείτε στο Instagram μου, στον Dicato Pavla Miliogloo. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας και θα μου γράψετε και το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, αλλά και το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε. Dicato Pavla Miliogloo στο Instagram. Σας περιμένω.

Δεν σταματάμε να ακούμε αγαπημένα τραγούδια και έτσι θα συνεχίσουμε. Απλά μόλις επιστρέψω θα έχω και ενδιαφέρουσες ειδήσεις που έπιασαν το μάτι μας την προηγούμενη εβδομάδα. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Είναι αυτά που λέμε, αυτά που συζητάμε και αυτά που καμιά φορά ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Πόσο ο πλανήτης μας δίνει δείγματα και σήματα SOS. Οι επιστήμονες από την παρατήρηση της συνολικής απώλειας πάγου σε στρώματα πάγουσαν και αυτό της Γρυλανδίας κατέληξαν στο ότι σημαντικά τμήματα του παγετώνα της Γρυλανδίας βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το λιώσιμο των πάγων θα αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 27 εκατοστά, ανεξαρτήτως δράσεων για το κλίμα. Είναι ακόμα ένα καμπανάκι, παιδιά, που δίνει το περιβάλλον, που δίνει η φύση. Μακάρι να τα ακούσουν ακόμα περισσότεροι. Δεν μπορώ να πω, έχουμε ευαισθητοποιηθεί, αλήθεια είναι, σαν λαός, σαν άνθρωποι γενικότερα, σαν είδος, αλλά νομίζω πως παίρνει κι άλλο. Χρειάζεται κι άλλο. Είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούμε όλοι για τον πλανήτη που, αν μη τι άλλο, είναι το σπίτι μας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή του πόσο υπέρμαχοι είμαστε του να αδυνατίζει κάποιος με φυσικό τρόπο. Δηλαδή με διατροφή και άσκηση. Να λοιπόν που έρχονται και άλλες έρευνες υγείας, οι οποίες αποδεικνύουν ότι το εύκολο αδυνάτισμα, το αδυνάτισμα με φάρμακα και δει με τα νέα φάρμακα που αδυνατίζουν όντως πολύ πολύ γρήγορα, δεν είναι και το ιδανικό. Υπάρχει λοιπόν μια καινούργια έρευνα η οποία λέει ότι ναι, αυτά τα νέα φάρμακα που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά όντως σε κάνουν να αδυνατήσεις πάρα πολύ γρήγορα, είναι πολύ αποτελεσματικά στην απώλεια βάρους. Όμως, και ας μείνουμε σε αυτό, όταν διακόπτεται η λήψη τους, γιατί μοιραία κάποια στιγμή διακόπτεται, δεν μπορείς να τα παίρνεις για πάντα, η ανάκτηση του βάρους είναι πολύ ταχύτερη από ότι αν διακόψεις μια κανονική δίαιτα. Και βέβαια να μην αναφερθούμε και στις τυχούσες παρενέργειες που μπορεί να έχει όποιος παίρνει τέτοια σκευάσματα. Ναι λοιπόν στην υγιεινή μορφή αδυνατίσματος, ναι στην άσκηση, ναι στη διατροφή για όποιον το επιθυμεί, θα έλεγα όχι στη χημεία, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών

Λες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το προ...

Λοιπόν, ο Στίβεν Κίνγκ είναι από τους αγαπημένους μας, από τους αγαπημένους συγγραφείς βιβλίων τρόμου, αλλά και πολλών ταινιών που έχουν βασιστεί στα έργα του. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες από τις ταινίες που είναι βασισμένες στα έργα του, που ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν θέλει να τις δει άνθρωπος. Ανάμεσά τους, όσο και αν σας προκαλεί έκπληξη αυτό, είναι και το αριστούργημα του 1980 με την υπογραφή του Stanley Kubrick. Μιλάω φυσικά για την λάμψη του Kubrick και του Στίβεν Κίνγκ, που ο λόγος που ο Στίβεν Κίνγκ δεν την πολύ θέλει, αν και μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες ταινίες τρόμου στην ιστορία του κινηματογράφου, είναι γιατί πάρα πολύ απλά είναι πολύ μακριά από το αρχικό υλικό, από το βιβλίο του. Ο σκηνοθέτης πήρε πολύ μεγάλες ελευθερίες και μπορεί να μας χάρισε μια αριστουργηματική ταινία, αλλά ουσιαστικά έχει λίγα να κάνουν με την ιστορία που περιγράφεται στο βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που συμβουλεύουν οι ειδικοί, ειδικά για εσάς που έχετε θυμό με ανθρώπους και καταστάσεις. Μία μελέτη στην Ιαπωνία διαπίστωσε ότι το να γράφουμε τις σκέψεις μας γύρω από ένα αρνητικό περιστατικό σε ένα κομμάτι χαρτί και στη συνέχεια να το σκίζουμε ή να το τσαλακώνουμε σε μία μπάλα και να το πετάμε στον κάδο απορριμμάτων, μας βοηθά στο να απαλλαγούμε από το θυμό. Μιλάμε για μία μέθοδο συγκλονιστική, παιδιά, γιατί εγώ συνήθως τσακώνομαι, γίνομαι μαλλιοκούβαρα, είναι τόσο απλό, το γράφεις, το σκίζεις και το πετάς. Θα το δοκιμάσω στην επόμενη φορά που θα έχω επεισόδιο με τέτοιο περιστατικό που θα με θυμώσει πάρα πολύ και με τέτοιο άνθρωπο που θα με θυμώσει πάρα πολύ και θα σας το πω. Αν εσείς το κάνετε και πετύχει, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram account μου.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Λίγο πριν το τέλος και σήμερα, Δημήτρης Μιλιόγλου στα ραδιοφωνά σας, σας έχω ερευνάρα που αν μη τι άλλο αφορά τα κορίτσια. Γιατί κορίτσια μου, κατά τα ψέματα, όταν μπαίνετε σε μία σχέση, λυσάτε. Παθαίνετε τον κακό το χαμό. Φαντάζεστε ήδη παιδιά δυσέγγωνα κοινού στάφου. Τα πάντα όλα. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει μία. Με έναν τρόπο το πράγμα. Σιγά-σιγά. Εδώ λοιπόν σου έχω τη λίστα των λαθών που κάνουν οι γυναίκες όταν μπαίνουν σε σχέση. Θανάση, θέλω και εσύ, όντας ως έμπειρος άντρας και ενεργός στην σεξουαλική ζωή αυτής της χώρας, να επιβεβαιώσεις ή να διαψεύσεις. Ναι, ναι. Φύσα μητούλα, δεν πειράζει, άνθρωποι είμαστε. Όχι, εντάξει. Αν να καθαρίσει θέλει. Είναι και είναι, είναι καθαρό παιδί ο Θανάσης. Λοιπόν, κορίτσια, πρώτο λάθος. Βιάζεστε. Όταν λέμε βιάζεστε, βιάζεστε. Από την πρώτη μέρα έχετε βγάλει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Βιάζεστε να τον κρίνετε. Ενθουσιάζεστε. Θεωρήστε πως είναι το καλύτερο που σας έχει συμβεί. Καθίστε λίγο να καθαρίσει η κατάσταση και βλέπουμε. Δεύτερον, εκθιάζετε το σύντροφό σας. Άντε και έχει όλα τα καλά του κόσμου. Δεν λέω. Δώσε όμως και πάλι χρόνο να γνωριστείτε. Κοινώς, κοίτα το νούμερο 1. Μη βιάζεσαι. Τρίτον και για μένα θανάσιμο αμάρτημα, θανάσιμο λάθος. Αναζητάς τη δέσμευση. Μην τον πνίγεις κούκλα μου, ας τον άνθρωπο να κάνει τη δουλίτσα του. Αφήστε σιγά σιγά ξεκινήστε χαλαρά. Αμέσως λες και θα γνωρίσει τα συμπεθέρια. Έλα να γνωρίσει τη μαμά τον μπαμπά, έλα να κάνουμε χαπάσια εκεί. Δηλαδή αν παντρευτείτε τι θα κάνετε. Άλλο λάθος. Θέλεις να είστε διαρκώς μαζί. Τον πνίγεις τον Χριστιανό. Δώσ' του λίγο το χώρο του να πάει για ένα καφέ με τους φίλους, να πάει για μία μπύρα. Δεν σου λέω κάθε βράδυ, μία φορά την εβδομάδα. Δώσ' του ένα ρεπό, εν πάση περιπτώσει. Άλλο ακόμα λάθος είναι ότι ζηλεύετε πάρα πολύ και κάνετε σκηνές. Λένε πως η ζήλια είναι το αλτοπίπεδο της σχέσης. Δεν θα συμφωνήσω. Αν όμως με το καλημέρα εσύ δείχνεις ότι λυσάς και ότι έχεις ζήλια και ότι δεν μπορεί να μιλήσεις σε άνθρωπο, θα σου φύγει, τι κάνεις. Και τέλος, για να ξεμπερδεύουμε με τα λάθη, ένα ακόμα θανάσιμο αμάρτημα είναι ότι ζητάς τους κωδικούς από τα social media. Θα πάρεις τώρα εσύ τον κωδικό των social media, του Facebook, του Instagram, του whatever έχει ο καθένας. Γιατί? Για να όσο ψάχνεις αγαπούλα βρίσκεις. Θες μια γνώμη? Μην ψάχνεις και μην θα βρεις. Η άγνοια μερικές φορές είναι ευτυχία.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω ότι εσείς επιλέγετε τις μουσικές σε αυτή την εκπομπή. Ναι, μπείτε τώρα στο Instagram account μου, d-milioglu, και εκεί στείλτε μου προσωπικό μήνυμα, γράφοντάς μου το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από που μας ακούτε, και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. d-milioglu στο Instagram, σας περιμένω.

0: Τελεία.
1: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν εδώ. Να τα ξαναπούμε, ναι, την επόμενη φορά, στην επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και τις δύο ώρες. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμάστε πάντα πως στο τέλος όλα μα όλα πηγαίνουν καλά. Γεια και χαρά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
9: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
10: Τώρα ο Κυριάκος Μαρακός

0: Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Είμαι εδώ μαζί σας για να ξεκινήσουμε την δεύτερη εκπομπή του Media Inspector του ελληνικού Top 40 για τις επιτυχίες που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα τα πράγματα γίνονται πλέον πάρα πολύ σοβαρά. Μόνο οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της εβδομάδας έχουν απομείνει στην πορεία μας μέχρι και το νούμερο 1. Και το opening μάλλον δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό. Αναβύσει μαζί με την παραγωγή του Έλληνα DJ RG που τα σπάει στο εξωτερικό, όλο πιο πάνω. Αυτό ακριβώς έκανε. Από το νούμερο 21 της προηγούμενης εβδομάδας βρέθηκε στο νούμερο 20. Σήμερα επίσης υπάρχει μια δεύτερη αντίστροφη μέτρηση μέσα στην αντίστροφη μέτρηση. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια καριέρα στη Θεσσαλονίκη και σε κάθε ημίωρο θυμόμαστε μια μεγάλη στιγμή της δισκογραφίας του. Και το ωραίο, ο Αντώνης βρίσκεται κανονικότατα και μέσα στην σημερινή πρώτη δεκάδα. Έχουμε λοιπόν Top 20 Ρέμο επί δύο τρόπους και μια κορυφή που περιμένουμε να δούμε αν αλλάζει χέρια.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Ναι, αλήθεια τώρα. Ακούτε το ελληνικό το 40 του Media Inspector με μένα τον Κυριάκο Μαρακό και την Έλενα Παπαρίζου στο 17, μια θέση ψηλότερα. Και έχουμε μια μικρή ανακατάταξη ολόκληρης της παρέας. Η Έλλη Κοκκίνου ανεβαίνει επίσης μια θέση από το 19 στο 18, ενώ ο Πάνος Κιάμος υποχωρεί 2 από το 17 στο 19. Είναι σαν να αντάλλαξαν μουσικές καρέκλες μεταξύ τους. Πάμε τώρα στο 16. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη με το Έτσι έχει μάθει. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 15, τώρα χάνει μια θέση, αλλά με 3 συνολικά κομμάτια μέσα στην πρώτη 40, νομίζω δεν θα παραπονεθεί ιδιαίτερα. Θυμίζω, στο τέλος αυτού του ημιώρου και σήμερα κάνουμε αφιέρωμα και εδώ τα πολλά λόγια πραγματικά περισσεύουν. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου, με ένα ακόμα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: 4,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.

0: 94,2. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παραδείσωση σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, επιστρέψαμε με λίγα λόγια, όπως μας είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος, στο νούμερο 15, μια θέση ψηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και εδώ έχουμε ενδιαφέρουσα αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη σαραντάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε 3 τραγούδια μέσα στο Top 40. Αυτή την εβδομάδα οι παρουσίες του στην πρώτη σαραντάδα έγιναν 2, αλλά και οι 2 είναι μέσα στα πρώτα 15 τραγούδια. Στη συνέχεια περιμένουμε Δέσποινα Βανδύ, Χρήστο Μάστορα και Απών. Και προσέξτε, η καντάδα του Απών κερδίζει μία θέση και φτάνει στο νούμερο 12. Πρώτα όμως, πάμε να συναντήσουμε από το νούμερο 14 την Δέσποινα Βανδύ. Έκανε τις διακοπές της, τις είδαμε στο Instagram. Να μ' αγαπάς.

ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: μόλις συνάντησαμε ξανά την Ρία Ελληνίδου. Το Σαβάρι μπορεί να έχασε έδαφος αυτή την εβδομάδα, αλλά το Εξηγήστε μου κρατάει γερά το νούμερο 11 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο Απόν και η Καντάδα του βρέθηκε στο νούμερο 12, μια θέση ψηλότερα. Στο νούμερο 13 βρήκαμε εκεί τον Χρήστο Μάστορα με τη Μαργαρίτα, μια θέση χαμηλότερα, ενώ η Δέσποινα Βανδύ παραμένει ακλόνητη στο νούμερο 14. Ήρθε όμως ώρα να βγούμε εντελώς εκτός ελληνικού του φόρτη με ένα κομμάτι που να είστε σίγουροι πως θα βρούμε σύντομα εντός. Είναι το Είδωλο, το νέο κομμάτι της Κατερίνας Τικούδη. Και αμέσως μετά, πριν μπούμε στα 10 πρώτα, ανοίγουμε ξανά το άλμπουμ των 30 ετών καριέρας του Αντώνη Ρέμου. Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούς και θυμάσαι εποχή, παρέα άνθρωπο, ένα συγκεκριμένο βράδυ.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Και μόλις τώρα επισήμως μπήκαμε στην τελική δεκάδα. Η Αναστασία ανοίγει το top 10 με το σπάστε τα. Μια θέση χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά κοιτάξτε ποιος της πήρε το νούμερο 9. Ο Αντώνης Ρέμος. Ναι, την εβδομάδα αυτή που γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της καριέρας του, ο ίδιος βρίσκεται και μέσα στις 10 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της χώρας με τη Δευτέρα. Και λίγο ψηλότερα, η Ιουλία Καλυμάνη κάνει μια από τις ωραιότερες κινήσεις του top 10, ανεβαίνοντας από το νούμερο 10 στο νούμερο 8. Λίγα τραγούδια έμειναν πριν την κορυφή και εδώ ξέρεις, κάθε θέση μετράει.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

Στο νούμερο 6 μόλις αφήσαμε πίσω μας την Άναβηση με το Αιγαίο, δύο θέσεις χαμηλότερα αυτήν την εβδομάδα, αλλά με δεύτερο τραγούδι επίσης μέσα στα 20 πρώτα. Λίγο νωρίτερα η Νατάσα Θεοδωρίδου μας ξενάγησε στο φορτηγό της, στο νούμερο 7 απολύτως σταθερή, ενώ στο 8 η Ιουλία Καλιμάνη βρέθηκε εκεί και στο 9 ο Αντώνης Ρέμος με την Δευτέρα, μία θέση χαμηλότερα για αυτήν την εβδομάδα. Και έχει κάτι πολύ ωραίο αυτό. 30 χρόνια μετά από την αρχή της καριέρας του, ο Αντώνης Ρέμος εξακολουθεί να έχει νέο τραγούδι μέσα στην πρώτη δεκάδα του ελληνικού Airplay. Όχι μόνο αναμνήσεις λοιπόν, αλλά παρόν και καλά να είναι και μέλλον. Μιλώντας για τον Αρέμοβιτς, όπως είναι και το προφίλ του στο Instagram, γυρίζουμε σε μία από τις μεγάλες στιγμές της διαδρομής του, μαζί βέβαια με την Κέτι Γαρμπή.

0: 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Hola, mi amor. Θέλω να σου πω πως la vida loca.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα πεντόλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να βρίσεις και εσύ την παραδείγμα.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

Και φτάσαμε αισίως στα 5 πρώτα τραγούδια εδώ στο ελληνικό Top 40 από τη Media Inspector και την IFBI με μένα τον Κυριάκο Μαράγκο στην παρουσίαση. Ο Νίκος Οικονομόπουλος άνοιξε την τελική πεντάδα με το ένοχο κορμί, ανεβαίνοντας μία θέση από το νούμερο 6. Και τώρα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανακατάταξη στην κορυφή. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες χάνει μία θέση και πηγαίνει στο νούμερο 4. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Γιώργος Σαμπάνης ανεβαίνει δύο θέσεις από το νούμερο 5 στο 3 αυτή την εβδομάδα με το Τι θέλω εγώ με σένα. Οι δύο πρώτοι όμως, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Θοδωρής Φέρης, συναγωνίζονται για το νούμερο 1 για ακόμα μία εβδομάδα. Ποιος ή ποια θα το κατακτήσει? Πριν όμως φτάσουμε εκεί, θα συναντήσουμε το νούμερο 4. Θα συναντήσουμε εκεί τον Κωνσταντίνο Αργυρό, καμπάνες, άντε

30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν έρωτες, χωρισμοί, παρέες, ξενύχτια, καλοκαίρια και εκείνες οι στιγμές που ο διπλανός σου ή η διπλανή σου στο αυτοκίνητο λέει άστο, αυτό είναι δικό μου και ανεβάζει την ένταση. Στις 12 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο συνάντησης αυτής της διαδρομής. Και το ωραιότερο στιγμή

Και ίσως είναι ότι ο Ρέμος δεν γιορτάζει απλώς ένα παρελθόν 30 ετών, βρίσκεται και σήμερα μέσα στα 10 πρώτα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό ήταν το Media Inspector, το ελληνικό Top 40 από την IFBI. Μόλις πριν ακούσαμε στο νούμερο 2 την Κατερίνα Λιόλιου, σταθερή με τον λογαριασμό της για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα εκεί. Και στην κορυφή, και εκεί δεν έχουμε αλλαγή. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, έτσι όπως είμαστε μαζί στην ραδιοφωνική παρέα, το νούμερο 1 παραμένει στον Θοδωρή Φέρη με το Είπες. Άρα, ό,τι είπε στο Δωρή, μάλλον έπιασε. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και την επόμενη φορά θα είμαστε πάλι εδώ για να δούμε ποιος ή ποια ανέβηκε, ποιος έπεσε και το σημαντικότερο, ποιος θα καταφέρει επιτέλους να πάρει την κορυφή του Θοδωρή Φέρη. Λες!

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

καινούργιοι Echo and the Bunnymen. Ξεκινήσαμε κάπως rock σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουμε rock, γιατί διαβάζω ότι ήταν Σεπτέμβριος του 2003 όταν ο David Bowie παρουσίασε στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στη μουσική και την τεχνολογία, με ένα εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming. Ένα σόου που μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και με χιλιάδες ακροατές και θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί πέρα που γινόταν η συναυλία αυτή. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσεις.

ακούσατε τον τελευταίο καιρό, διάφορες απάτες, όπως ας πούμε ότι είχε πάρει ο Ρονάντο σε μια κυρία και τη ζητούσε 100 ευρώ. Δεν γίνεται ο Ρονάλντο να σου ζητάει 100 ευρώ. Νομίζω ότι τα έδωσε όμως εκείνη. Αντίθετα, όταν πήρε ο πρίγκιπας Ντεγκρές σε μια άλλη κυρία, στην κυρία Βιβί, και μάλιστα υπήρχε και κέντρο που έλεγε: «Κυρία Βιβί, σας συνδέω με τον πρίγκιπα Παύλο». Η κυρία Βιβί δεν το πίστεψε. Τη ζητούσαν να βάλει κάτι ευρώ για να ελευθερωθούν 26.000 ευρώ. Διαβάζω όλα αυτά και μετά θυμάμαι που μας έλεγαν στην αρχή της όλης αυτής της διαδικασίας με το ηλεκτρονικό χρήμα ότι το κάνουν για να μην υπάρχουν κλοπές στις τράπεζες. Υπάρχουν τόσες πολλές κλοπές ηλεκτρονικού χρήματος που όλα αυτά που γινόντουσαν στις τράπεζες παλιά οχριούν μπροστά στην κλοπή που συμβαίνει πλέον στα χρήματα που έχεις ηλεκτρονικά. Προσοχή λοιπόν, μην περιμένεις να σε πάρει κανένας τηλέφωνο ούτε να σου στείλει μήνυμα για να το πιστέψεις.

0: διάφοροι τρόποι λέει για να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι που φεύγει, όπως να πας για μια βουτιά στη θάλασσα και να κάτσεις εκεί όλη την ημέρα, να αφιερώσεις δηλαδή την ημέρα σου στην τελευταία βουτιά του καλοκαιριού. Επίσης να οργανώσεις ένα πικνίκ σε ένα ηλιοβασίλεμα ή επίσης να πας σε ένα beach bar στην έξοδό σου και να περάσεις καλά. Αυτά μας προτείνουν εδώ για να χαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026. Εμείς πάλι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σας προτείνουμε τέτοιους ήχους.
1: Hey girl.
0: Για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026 με παλιά και καινούρια.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

and Colda. Is Aline and Colda. Ένας ανεργόμενος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής της Soul, με έδρα την Αγγλία. Είναι, όπως ακούτε κι εσείς, επηρεασμένος από την χρυσή εποχή της Motown, αλλά είναι ολόφρεσκο αυτό του καλοκαιριού που πέρασε. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα, μου λέτε ότι μας ακούτε. Εδώ παρεούλα, Θεού θέλοντος, όλο το χειμώνα, που το ραδιόφωνο βοηθάει σαν παρέα, όπου και να βρίσκεσαι, είσαι στη δουλειά, είσαι στο δρόμο, βοηθάει. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

You a friendy. That's that. Σου ακούγεται παλιό. Θα έλεγες ότι έπαιζε τη δεκαετία του 80 δίπλα, ξέρω κι εγώ, από τους Cure. Αλλά είναι φρεσκότατο συγκρότημα. Δημιουργήθηκε το 2022, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έκτοτε βγάζει κάτι τέτοια, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. That's that, δεύτερο ημίωρο, καλωσορίσατε και σήμερα μαζί για ακόμα μια μισή ώρα εδώ, παρέα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Χατραμάδος, με καινούργια, με παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Θα λέει αδειάζει από παιδιά 1347 λιγότερα παιδιά μέσα σε μια δεκαετία. Εντάξει, αυτό είναι σε όλη τη χώρα το φαινόμενο. Σε ελάχιστες πόλεις πιστεύω ότι έχουν περισσότερο παιδιά, γεννήσεις. Αλλά είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα από το ΑΜΕΦΣΥ. Θα βάζουμε λεφτά οι γονείς που δεν έχουμε. Έτσι, και το κράτος σε βάθος 18 ετών θα φυλάει χρήματα για το παιδί σου, όπως υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια δεν μας είπανε ότι οι φτωχοί, αυτοί που έχουν 71%, το 71% των πολιτών που έχουν ένα χιλιάρικο μέσα στην τράπεζα, δεν έχουν περισσότερο, που θα βρουν αυτά τα λεφτά να τα βάζουν κάθε χρόνο, επειδή το κράτος θα βάζει άλλα τόσα, λέει, έτσι ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να του δίνει τα χρήματα. Βέβαια αυτά τα χρήματα θα είναι κλειστά 18 χρόνια, που σημαίνει ότι θα τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, έτσι. Άλλη μαϊμουδιά αυτή. Εν τω μεταξύ, με όλο αυτό, παιδιά δεν γεννιούνται περισσότερα, έτσι να το σημειώσουμε. Τίποτα, καμία λύση. Πνίγεσαι στη θάλασσα και αντί για να σου δώσουν σωσίβιο,

για να πεις ότι κάτι αλλάζει σε αυτήν εδώ την χώρα, θα πρέπει οι αναπληρωτές καθηγητές να ξέρουν πού θα πάνε μέχρι και 31 Ιουλίου. Όμορφα και νοικοκυρεμένα. Αλλιώς, αν ψαχνόμαστε μέχρι τέλος του χρόνου για να καλύψουμε θέσεις, είμαστε πολύ πίσω.

0: Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριοι στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καινούρια, παλιότερα, και ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το φθινόπωρο που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Όπως ξεκινούν και τα σχολεία, ξεκίνησαν. Για τη συνέχεια, κάτι από τα παλιά. Ain't gonna cry again, Peter Cox, αγαπημένο.

και κάτι ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα βοηθήσει, λέει, στο να μιλάμε με τα ζώα μας ως το 2030, αν δεν μας έχουν φρακάρει το ψηφιακό χρήμα η τεχνητή νοημοσύνη, οι εταιρείες της. Θα γίνει και αυτό. Έχει ενδιαφέρον να μιλάς με το ζώο σου ή με τα ζώα γενικότερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει. Τα ζώα έχουν άλλες ικανότητες, άλλες ιδιότητες, τις οποίες εμείς γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Αν πραγματικά καταφέρουμε με την τεχνητή νοημοσύνη να μιλάμε με τα ζώα, είναι σίγουρο θα τα ακούσουμε μια χαρά, θα μας καταχαιριάσουνε για όλο αυτό το κακό που κάνουμε στον πλανήτη, αλλά μπορεί να μάθουμε και πράγματα.

βοηθάει το Shazam. Αυτό που ακούμε και σας αρέσει και με έχετε ρωτήσει κιόλας μερικές φορές μέσα στο καλοκαίρι, λέγεται Love and Hate Story, The Kings of Siva Remix. Και μινιμάλ. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα. Θυμήσου για επικοινωνία. Να σου θυμίσω επίσης ότι μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media. Γράφεις Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: 94,2.
1: Ένα περδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ η επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Θερμάδο στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα και στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα εδώ, στο Messenger, στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ.

Εμείς δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε πλέον. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Αλλά βγαίνουν τα ρομπότ στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν διαβάσατε τις προηγούμενες μέρες. Βγήκαν τα ρομπότ και διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εγκεφαλικό το παθαίνεις όταν το διαβάζεις αυτό. Και μετά αρχίζω και φαντάζομαι πώς βγαίνουν τα ρομπότ. Από πού βγαίνουν τα ρομπότ και κατεβαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Ποιος τα βγάζει και ποιος τους δίνει την άδεια. Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό.

αγαπάω την Amy Winehouse και μου λείπει, αλλά να που οι Rolling Stones την τίμησαν αυτό το καλοκαίρι τραγουδώντας στο καινούριο τους δίσκο ένα τραγούδι της. Και έχω κολλήσει με αυτό. Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σε 6 μέρες και πάλι εδώ μαζί. Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα τις επόμενες μέρες. Μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

Μούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση. Welcome. Are you ready for this? Welcome to the Warm Global Day.

0: biggest dance records on radio. Brought to you.
1: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Αν θέλω αυτό να το πιστέψω και να το κάνω πρακτική για μένα,
1: ναι,
0: πρέπει να ξεκινήσω να περπατάω από εδώ και να φτάσω περπατώντας μέχρι τη Σουηδία.
1: Αν πας ευθεία, αν πας γύρω γύρω το τετράγωνο
0: τότε είναι ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό.
0: Φίλες και φίλοι, Άννα μου αγαπημένη, τρως σοκολάτες?
1: Τρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν okay. κιόλας.
0: Πίνεις τέλος πάντων διάφορα αναψυκτικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά τρώω πίτσα.
0: Τρως πίτσα.
1: Mm.
0: Ξεκίνα να περπατάς.
1: Πόσο το μάθει.
0: Διότι η επιστήμη μας λέει για να κάψουμε θερμίδες μιας πίτσας.
1: Ολόκληρης.
0: Έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται λέει 22 λεπτά περπάτημα.
1: 4 ώρες.
0: Α, 4 ώρες. 22 λεπτά για να κάψουμε μια μπάρα σοκολάτας.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ. Άμα
1: από τις μικρές.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ωραίο τώρα σε όλο αυτό είναι, επειδή η πίτσα και η σοκολάτα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μέσα στη ζωή
1: βέβαια
0: του καθενός.
1: Σωστό.
0: Λέει, θα ήταν καλό στις συσκευασίες,
1: ναι,
0: των προϊόντων να αναγράφεται κάτι σχετικό με αυτό που γράφεται στα
1: πακέτα. Στα τσιγάρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι το κάπνισμα αυτό
1: κάτι κακό,
0: λοιπόν, να γράφεται πάνω στην πίτσα. Για να καταναλώσεις τη θερμίδα της πίτσας,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 4 ώρες.
1: Το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι να πηγαίνουν να την παίρνουν με τα πόδια.
0: Ή για να καταναλώσεις αυτή την πλάκα σοκολάτα, μάλλον τις θερμίδες για να κάψεις,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 22 λεπτά.
1: Δεν ξέρω, στα τσιγάρα δεν έχει αποδώσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω στα τρόφιμα ίσως να είναι λίγο
0: καλύτερα
1: τα πράγματα.
0: Είναι κάποιες προτάσεις που γίνονται τέλος πάντων σε διάφορα, σε διάφορες μελέτες, τέλος πάντων εταιρείες μελετών και
1: μάλιστα
0: όλα αυτά, που λένε ότι ενδεχομένως αυτό, εφόσον το διαβάζεις, να μπορέσει
1: να είναι λίγο ανασταλτικό,
0: καταπολεμήσει και την παχυσαρκία, η οποία είναι μάστιγα βέβαια.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω.
1: Εγώ πάντως το μόνο περπάτημα που θα κάνω είναι να πάω να πάρω την πίτσα. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 10 λεπτά, σου λείπουν άλλες 3 ώρες και 50 λεπτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Ωραία.

0: τώρα βρήκε να πιέσει νερό.
1: Βρήκα να πιω νερό γιατί το σοκ που έχει πάθει όλη η Αμερική με αυτό που θα πούμε τώρα είναι τρομερό, έτσι. Διακόψανε μέχρι και τις ειδήσεις σε μεγάλα κανάλια για να το πούμε.
0: Σαν breaking news.
1: Ναι. Ότι αραβωνιάστηκε.
0: Ποιος, παιδί μου?
1: Η Taylor Swift με τον Travis Kelce.
0: Μάλιστα, η γάτα μου είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν ξέρω για τη γάτα σου, αλλά εδώ μιλάμε ότι κλαίγανε ολόκληρα στάδια.
0: Ναι.
1: Από τη χαρά τους.
0: Άντεντε.
1: Όχι όλοι.
0: Ξέρω ότι έγινε χαμός, η οικογένεια καλά του έδωσε και κατάλαβε, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Κολεγιακές ομάδες ποδοσφαίρου
1: μέχρι
0: έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι. Google, ιστορίες, κακό, ανακοινώσεις όπως είπε στα γήπεδα. Και η Google, τι έκανε η Google, για πες.
1: Η Google για δύο μέρες έριχνε digital confetti μόλις έγραφε το όνομα της Taylor Swift και του Travis Kelce. Μιλάμε, ούτε στα γενέθλιά μου δεν έχει κάνει έτσι Google.
0: Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα. Όμως, πρόσεξε να δεις.
1: Έχει και ένα όμως.
0: Υπάρχει και ένα τεράστιο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν έστειλε ούτε ανέβασε ένα τόσο δα ποστάκι να πει φιλενάδα, συγχαρητήρια αγάπη μου, να ζήσετε.
1: Αυτό ποιος, το μαναφούκι είναι μεγάλο.
0: Ποιος?
1: Η Blake Lively.
0: Η κολλητή.
1: Γιατί έγινε πόλεμος με το δικαστήριο που έχει η Blake Lively για την ταινία της και ανακάτεψε την Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Και από τότε
0: ήτανε κολλητές.
1: Ήταν κολλητές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ξεκόλλησαν.
1: Όχι απλώς ξεκόλλησαν, αποκολλήθηκαν.
0: Εντελώς όμως. Να σου πω, κατωτερώτης εντελώς.
1: Ναι μωρέ, ένα συγχαρητήριο το στέλνες.
0: Κατωτερώτης ρε παιδί μου, σε παρακαλώ.
1: Συμβαίνει και στο Hollywood.

0: επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και παρέα μας όπως πάντα αυτή την ώρα έρχεται το καλό μας το κορίτσι, όπως λέει και η Άννα Κουβαρά, η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου!
2: Γεια σας!
1: Για πες!
2: Λοιπόν, η αλλεπού στην πόλη είναι η νέα πραγματικότητα που όλο και περισσότεροι τη βλέπουμε με τα μάτια μας στη γειτονιά που ζούμε. Τόσο η άνοιμα και η δράση για την άγρια ζωή, όσο και άλλες οργανώσεις, ενημερώνουν συνεχώς με άρθρα, παρεμβάσεις και βίντεο για το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτά τα ζώα. Έχει σημασία να καταλάβουμε πως δεν είναι κατοικίδια και όσο φιλικά και να είναι προς εμάς, σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για ζώα που θα ζουν μέσα στο διαμέρισμα ή την αυλή. Το γεγονός ότι είναι μικρόσωμες, άκακες και συνήθως κρύβονται όταν αντιλαμβάνονται ανθρώπινη παρουσία, μας κάνει να τις βλέπουμε πολύ φιλικά. Αυτό φυσικά είναι καλό και θεμητό, αρκεί να έχει κάποια όρια. Ναι, μεν δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν τις βλέπουμε και σε καμία περίπτωση να μην ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε κίνηση εκφοβισμού τους, όμως από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Δεν πρέπει να τις πλησιάζουμε ή να τις κυνηγάμε. Ενημερώνουμε τις οργανώσεις για τα άγρια ζώα όπως η άνοιμα, μόνο σε περιπτώσεις που η αλλεπού κινδυνεύει ή είναι τραυματισμένη. Δεν πρέπει να τις ταΐζουμε, ακόμη και αν ψάξουμε στο διαδίκτυο και δούμε ότι αυτό που τις δίνουμε επιτρέπεται να το φάει. Και όπως είπε ο κύριος Θανάσης Πέτσης, βιολόγος και ερευνητής στην ιστοσελίδα του καταφύγιου της Πάρνηθας, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφεύγουμε να ταΐζουμε τις αλλεπούδες της γειτονιάς μας. Η τροφή που προσφέρεται στο ζώο είναι κατά πάσα πιθανότητα ακατάλληλη. Τα αποφάγια από τις ανθρώπινες τροφές είναι ελκυστικά γιατί τα βρίσκει εύκολα στους κάδους απορριμμάτων. Οι περισσότερες τροφές όμως περιέχουν αλάτι, λιπαρά και συστατικά στα οποία δεν είναι μαθημένος ο οργανισμός του ζώου. Άρα πιο πιθανό είναι να του προκαλέσει προβλήματα παρά να του καλύψει την πείνα. Αν βρίσκει αλλεπού φαγητό στις αυλές και στα πεζοδρόμια, μπαίνει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι να το βρει μόνη της στο δάσος ή το πάρκο της περιοχής. Κυκλοφορώντας στους δρόμους, είναι πιθανό να τη χτυπήσει αυτοκίνητο, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν ψάχνει μόνο η αλλεπού φαγητό στα αποφάγια και τους κάδους, αλλά και άλλα ζώα, από γάτες και σκύλους μέχρι αγριογούρουνα. Αν υπάρξει συνωστισμό σε αυτά τα σημεία, είναι πιθανό το ένστικτο της επιβίωσης να οδηγήσει σε καυγάδες. Εξοικειώνεται με την ανθρώπινη παρουσία και ίσως γίνει λιγότερο επιφυλακτική. Το ότι ζει κοντά σε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνει το αίσθημα επιβίωσης και την καλή της ικανότητα να προφυλάσσεται από επίδοξους θηρευτές. Όλες αυτές τις συμβουλές και τις οδηγίες θα πρέπει να τις έχουμε στο νου μας, όχι μόνο για την αλλεπού, αλλά και για άλλα ζώα του δάσους, όπως οι αρκούδες και τα αγριογούρουνα.

0: Λοιπόν, θα γίνω rockstar.
1: Θα γίνεις.
0: Αμέ.
1: Γιατί σου αξίζει και μπράβο σου.
0: Θα σε βάλω στα φωνητικά, στα vocals.
1: Πάλι στα back vocals θα είμαι.
0: Όχι. Θα είσαι front line, παιδί.
1: Αστειεύομαι.
0: Με τη φωνή που έχεις.
1: Μην
0: μόνο.
1: Το συζητάμε. Θα γίνουμε και δυο star.
0: Νομίζεις ότι κάνω πλάκα, ότι
1: βέβαια
0: μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Όχι.
0: Πρόσεξε τώρα. Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας μαγειρεύουν μουσικό streaming με AI. Μάλιστα.
1: Και εδώ η AI.
0: Μάλιστα. Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στην νεοσύστατη πλατφόρμα Clay.
1: Ναι.
0: Την ακούς και κλαίει.
1: Ναι, ναι, κλαίνε όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες.
0: Που είναι μια υπηρεσία χαρακτηριστικού streaming όπως το Spotify,
1: mm-hmm,
0: με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια σε διαφορετικά στυλ. Και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, η κλαίει όπως όποιος ακούει.
1: Κλαίει.
0: Κλαίει για τη χαμένη δόξα.
1: Με μαύρο δάκρυ.
0: Έτσι, των τραγουδιστών. Και λοιπόν, έχει εξασφαλίσει άδειες για χιλιάδες επιτυχημένα τραγούδια, ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Αυτή η εταιρεία διευθύνεται από τον μουσικό παραγωγό Έρι Άτι,
1: ναι,
0: πρώην στέλεχος της Sony Music, παρακαλώ, δεν είναι τυχαίος, και του DeepMind της Google, που είναι ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, πήρανε χιλιάδες τραγούδια
1: να τα περάσουν
0: μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη
1: και τα κάνεις μόνος μετά.
0: Μάλιστα, και μετά εσύ γίνεσαι, τι θες να γίνεις, παιδί μου?
1: Μιλάμε ότι ανοίγεται μεγάλη καριέρα,
0: ναι,
1: μπροστά μας, έτσι.
0: Γίνεσαι Ed Sheeran, ας πούμε.
1: Μαράια θέλω να γίνω εγώ.
0: Μαράια. Λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα την επόμενη φορά.
1: Έτσι, να βγάλουμε τραγούδι για την εκπομπή.
0: Όχι, να ακούσω κουβαρά All I Want for Christmas is You και να πεθάνω.
1: Α, είπε εντάξει.
0: Όλα γίνονται. Μπράβο, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Α, την παραγωγή στην κατανάλωση.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.

0: Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ρε παιδάκι μου, δηλαδή το έχεις στην, σε αυτή την ενότητα να μου χτυπάς τις πιο ευαίσθητες κορδές. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις, θα σε πάω πίσω στο 1991.
0: Ωραία.
1: Στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφόρησε το σίγκλι των Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
0: Συγκλάρα.
1: Συγκλάρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε τώρα, αυτό το τραγούδι ήταν το δεύτερο άλμπουμ του στο Nevermind.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι να πεις ότι χτύπησε και τα hits.
0: Όχι.
1: Εδώ λοιπόν άρχισε να φαίνεται από το 91 η μεγάλη δύναμη της τηλεόρασης και ειδικά του μοναδικού καναλιού τότε, σοβαρού καναλιού για τη μουσική, το MTV.
0: Okay.
1: Με το που ανέβηκε το βίντεο από το τραγούδι,
0: το βίντεο κλιπ,
1: το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στα charts.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι καταλάβαμε όλοι ότι χωρίς βίντεο, φίλε μου, μουσική δεν έχει.
0: Είσαι σωστή. Λοιπόν, να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε, βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτό σε μεταφορά στην ζωή των ανθρώπων, θα ήθελα πραγματικά να είναι μια όμορφη ιστορία και μια όμορφη πραγματικότητα. Έλα όμως που δεν είναι.
1: Δεν είναι, θα μείνουμε στα παπαγαλάκια.
0: Για πες.
1: Ευελπιστούμε για τους ανθρώπους.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Μόρα Χένλεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Ανέβασε στο διαδίκτυο τον έρωτα δύο παπαγάλων. Mm-hmm. Που όμως το ενδιαφέρον ήτανε ότι ο κίουι, το αρσενικό παπαγαλάκι, ήταν πολύχρωμο.
0: Μάλιστα.
1: Και η σιούξη,
0: ναι,
1: το θηλυκό, ήταν ασπρόμαυρο.
0: Goth.
1: Γκρι και μαύρο. Goth.
0: Έτσι.
1: Αλλά ερωτευτήκανε με την πρώτη ματιά,
0: mm-hmm,
1: γίνανε ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλανε και 4 πουλάκια, τα οποία, παιδιά, τους, τα οποία έχουν έναν τρομερό συνδυασμό,
0: mm-hmm,
1: με τα πολύχρωμα φτερά του μπαμπά,
0: mm-hmm,
1: και τα γκρι μαύρα της μαμάς τους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κουκλιά. Άμα τα δεις στη φωτογραφία, είναι τέλεια.
0: Και από ό,τι ξέρω, η φωτογραφία αυτή έχει και πάρα πολλά likes.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί βεβαίως τα ανεβάζει όλα στο διαδίκτυο η, έτσι, μαμά των παπαγάλων.
0: Λοιπόν.
1: Ρε παιδιά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το να είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν ταιριάζεις.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, εντάξει. Ας γεμίσουν τέλος πάντων και αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Που προέρχονται από δύο γονείς που δεν είναι αρκετά ίδιοι μεταξύ τους, ρε παιδί.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι να το πούμε. Ας γεμίσουμε με εκατομμύρια like.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Πάμε στην μουσική ενότητα.
1: Αχ, τα καλύτερά μας.
0: Τα καλύτερά μας. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Begging. Όχι σε αυτό που είχε κυκλοφορήσει το 2007-2008, αν θυμάμαι καλά, του Πιλούσκι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το Begging κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σίγκλα από τους Four Seasons, έτσι, το 1967.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη δεύτερη πράξη του musical του Broadway για τους Four Seasons, Jersey Boys.
1: Σωστό.
0: Από εκεί βγήκε.
1: Ναι.
0: Στο οποίο οι Seasons παρακαλούν τον αρχηγό της μαφίας, πρόσεξε, Jeep DeCarlo,
1: ναι,
0: να τους βοηθήσει να σώσουν τον συνάδελφό του, μαφιόζο και αυτόν, Tommy DeVito.
1: Α, εξού και ο τίτλος. Μάλιστα. Το παρακαλώ, μάλιστα.
0: Να τον σώσει, λέει, από τα χρέη του που είχε στο τζόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε.
1: Και αυτά.
0: Η έκδοση των Four Seasons έγινε σε remix το 2007, να το στόπα,
1: αυτό,
0: από τον DJ το Γάλλο, τον Πιλούσκι, και επανακυκλοφόρησε ως single.
1: Ναι.
0: Η Maneskin τώρα.
1: Α, φτάσαμε και εδώ.
0: Ναι, ναι. Ερμήνευσαν μια διασκευή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια της 11ης σεζόν του X Factor Ιταλία. Με μια στούντιο έκδοση του τραγουδιού εμφανίστηκε αργότερα στο ντεμπούτο άλμπουμ των Maneskin, το Chosen, που κυκλοφόρησε το 2017. Σε πληροφορώ ότι αυτή η διασκευή από τους Maneskin, όταν έγινε το 2011, παρουσιάστηκε, ήταν το πρώτο τραγούδι που ξεκίνησε την καριέρα τους σαν να αναδεικνύονται.
1: Έτσι, και είναι, δηλαδή, και πολύ ωραία η φωνή του Νταμιάνο, έτσι, okay, είναι πολύ ωραία φωνή.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Και με πολύ κέφι το αγαπώ αυτό το τραγούδι τρομερά.
0: Είδες, αφιερωμένο σε σένα λοιπόν, έστω και λίγο ετεροχρονισμένα.
1: Έτσι.
0: Φίλες και φίλοι, δύο συντιμήτενος μαζί σας και σήμερα, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου, σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Φιλιά πολλά.

0: 12.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
3: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κάτι πάει.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.